0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσουμε τη Δήμητρα Ψαρού, η οποία θα μας μιλήσει για τον αλυσμόνητο του ελληνικού κινηματογράφου Σπύρο Καλογύρου.
1: Ο Σπύρος Καλογύρου γεννήθηκε στην Κυψέλη στις 3 Νοεμβρίου του 1922 και ήταν ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, που ταυτίστηκε με το ρόλο του κακού στη μεγάλη οθόνη. Σήμα κατά τεθέν του, η χαρακτηριστική τρεμάμενη φωνή του και το άγριο παρουσιαστικό του. Βέρος Αθηναίος, όπως προαναφέραμε, ο Σπύρος Καλογύρου γεννήθηκε στην Κυψέλη στις 3 Νοεμβρίου του 1922. Στα εφηβικά του χρόνια άρχισε να εργάζεται ως φωτογράφος. Με το θέατρο ασχολούνταν ερασιτεχνικά, μέχρι που κάποιος σκηνοθέτης τον παρότρινε να γραφτεί στη δραματική σχολή του Ελληνικού Οδείου. Η θεατρική του σταδιοδρομία άρχισε ουσιαστικά να διαμορφώνεται με την ένταξή του στο θέατρο τέχνης του Κάρου Λουκούν το 1960, με το οποίο έπαιξε σε ιστορικές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, Όρνηθες, Πέρσες, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεργάστηκε με τους θειάσους τον Λεμού, Ροντήρη, Μινωτή, Σολομού, Κουν, Κατράκη, Μιράτ, Λαμπέτη, Κατερίνας και άλλους. Στη δεκαετία του 80, ο Σπύρος Καλογύρου άρχισε να συγκροτεί προσωπικούς θειάσους μαζί με τη σύζυγό του Ευαγγελία Σαμιωτάκη και έκαναν πολλές περιοδίες. Έπαιξε σε περίπου 200 θεατρικά έργα. Από τους τελευταίους χαρακτηριστικούς ρόλους του στη σκηνή, στον οποίο υπήρξε απολαυστικός, ήταν αυτός του Λουκά στο Λόγο Φάτσας του Γιώργου Διαλεγμένου, που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αντίπα στο Απλό Θέατρο 1993-1995. Το καλοκαίρι του 1996 ο Σπύρος Καλογύρου εμφανίστηκε με τον Θύμιο Καρακατσάνη στον Καραγκιόζη Dream, ερμηνεύοντας τον Μπάρμπα Γιώργο, ενώ το 1999 έπαιξε στο πλευρό της Μιμής Ντενίσης στο «Εγώ η Λασκαρίνα». Στον κινηματογράφο, ο Σπύρος Καλογύρου πρωτοεμφανίστηκε το 1955 στην ταινία του Ντίμη Δαδύρα «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Έκτοτε συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού σινεμά. Εμφανίστηκε σε περίπου 55 ταινίες, ανάμεσά τους «Η Αθήνα τη νύχτα», «Στεφανία», «Κονσέρτο για πολυβόλα», «Η Νεράιδα και το παλικάρι», «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», «Η Μαρία της σιωπής», «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο», «Στάκαμαν». Όμως η ταινία που άφησε εποχή ήταν η Λόλα, στην οποία ο Σπύρος Καλογύρου είχε πει την αξέχαστη φράση «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη», προς τον τότε συμπροταγωνιστή του Νίκο Κούρκουλο για τα μάτια της Τζένης Καρέζη. Το 1966 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την ερμηνεία του στη μικρού μήκους ταινία «Τζίμις ο Τίγρης» του Παντελή Βούλγαρη και η κριτική κινηματογράφου του Απένιμαν το 1971 τον Αργυρό Απόλλωνα για το ρόλο του στην ταινία «Κατάχρηση εξουσίας». Ο Σπύρος Καλογύρου τιμήθηκε με τη χρυσή κεφαλή του θεάτρου Βαχτάκοφ της Μόσχας. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Παρά την κινηματογραφική του εικόνα του κακού, με την οποία ταυτίστηκε, στην αληθινή του ζωή ο Σπύρος Καλογύρου υπήρξε ένας πολύ γλυκός και τρυφερός άνθρωπος. Συνειδηπόρος του στη ζωή υπήρξε η Ευαγγελία Σαμιωτάκη, επίσης ηθοποιός, με την οποία παντρεύτηκε το 1952. Μαζί απέκτησαν ένα γιο και αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα και μακροβιότερα ζευγάρια της Showbiz. Στις 27 Ιουνίου του 2009 και σε ηλικία 87 ετών, ο Σπύρος Καλογύρου πέθανε στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν από την Πρωτομαγιά της ίδιας χρονιάς.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. 5η 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας με ένα αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, που ήταν πριν από λίγες ημέρες στις 20 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων, θυμίζω ότι ο πιο μεγάλος πρόσφυγας του 20ου αιώνα ήταν ο Άινστάιν, ο μεγάλος γερμανοεβραίος φυσικός, μαθηματικός, επιστήμονας. Τον αναγνωρίζει και η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, διακινώντας μπλουζάκι με τη λεζάντα «Einstein was a refugee». Θα πρόσθετα ότι και ο Χριστός ήταν πρόσφυγας, αφού μωρό φυγαδεύτηκε στην Αίγυπτο για να σωθεί από τη σφαγή του Ηρώδη. Πολιτικός πρόσφυγας, ο Άινστάιν έγινε το 1933 μετά από την επικράτηση του Χίτλερ και του Ναζιστικού Κόμματος στη Γερμανία. Ο κορυφαίος επιστήμονας του 20ου αιώνα βαρυνόταν από δύο μεγάλα αμαρτήματα εντός εισαγωγικών κατά τους Ναζί. Το πρώτο το είχε κληρονομήσει όντας Εβραίος στο θρήσκευμα, αν και όχι πολύ θρησκευόμενος. Το δεύτερο ήταν αποκλειστικά δικό του. Είχε και διατηρούσε δημοκρατικές απόψεις κατά του πολέμου, καθώς και ήπιες αριστερές απόψεις. Πολιτική του Τρίτου Ράιχ ήταν ο ολοκληρωτισμός και στην επιστήμη. Είναι Εβραίος και απέκτησε διεθνή φήμη μέσω νέων ιδεών, έλεγαν τα φερέφωνα του καθεστώτος Χίτλερ για τον Άινστάιν. Μέχρι και σαν αρχηγό παράνομης οργάνωσης τον είχαν παρουσιάσει. Στον Άινστάιν, ήδη διάσημο παγκοσμίως, δεν έμεινε άλλη επιλογή από την αυτοεξορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί βρήκε θέσεις σε πολλά πανεπιστήμια, με πρώτο εκείνο του Πρίνστον. Όταν όμως άρχισε ο ψυχρός πόλεμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρέθηκε στο στόχαστρο του μακαρθισμού. Κατέστη ύποπτος και για το γεγονός ότι έγραψε προοδευτικά άρθρα σε περιοδικά, ενώ αργότερα έκανε έκκληση για τη μη εκτέλεση του ζεύγους Ρόζενμπεργκ που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για δίθεν κατασκοπία. Το 1955 ο μηχανικός του σύμπαντος τέθηκε επικεφαλής του Διεθνούς Αντιπυρηνικού Κινήματος με το περίφημο κοινό μανιφέστο με τον Μπέρταν Ράσελ. Κάτω από το μανιφέστο αυτό τέθηκε η τελευταία υπογραφή του Άινστάιν σε δημόσιο έγγραφο, αφού πέθανε στις 18 Απριλίου του 1955. Μία από τις φράσεις κλειδιά του μανιφέστου Άινστάιν-Ράσελ ήταν η πρόσκληση στην ανθρωπότητα να σκεφτούμε με έναν νέο τρόπο μπροστά στην πυρηνική απειλή. Αν ζούσε, το ίδιο θα έλεγε και σήμερα και για την κλιματική κρίση. Άλλη προτροπή του Άινστάιν ήταν «Θυμηθείτε ότι είστε άνθρωποι και ξεχάστε τα υπόλοιπα». Δεν νομίζω όμως ότι η προτροπή αυτή εισακούεται σήμερα στις κυβερνήσεις των κρατών σε ό,τι αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Γλαρού σε ένα σύντομο αφιέρωμα στην μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου σφράγισε με την παρουσία και την πολιτική του
2: το
1: δράση
2: την
1: περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου, και μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑΣΟΚ, που έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευση του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 21 Οκτωβρίου 1981 έως τις 2 Ιουλίου 1989 και από τις 13 Οκτωβρίου 1993 ως τις 17 Ιανουαρίου 1996, οπότε υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στη Χίο, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου ως Γενικός Διοικητής των Νήσων του Αιγαίου. Πέθανε στις 23 Ιουνίου 1996 από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 77 ετών.
3: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτη και αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδησε Μετέρης Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
4: Υποστηριχτέ του 5EBI.
5: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
6: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
8: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
9: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
10: Station sponsor.
11: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
12: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Οι αναφορές για το κλείσιμο των στενών του Ορμούς εξαιτίας της συνέχισης των εγκληματικών επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο επιταχύει από την προγραμματισμένη συνάντηση των ΗΠΑ με το Ιράν στην Ελβετία αποδεικνύουν με το καλημέρα τον εύθραυστο χαρακτήρα του προσωρινού συμβιβασμού. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιεί τα εμπορικά πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά ότι μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι για πλήρη εκεχηρία και για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, τα οποία αποτελούν μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Το μήνυμα, το οποίο φέρεται να μετέδωσε το ναυτικό μέσα από συχνότητες πλοίων, αναφέρει τα εξής: μία πλήρης εκεχηρία στον Λίβανο και η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, μεταξύ διαφορών άλλων, ήταν μέρος του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μέχρι να πληρωθούν αυτοί οι όροι, το στενό θα παραμείνει κλειστό. Όλα τα πλοία διατάσσονται για την δική τους ασφάλεια να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Οποιοδήποτε σκάφος αψηφίσει αυτή την εντολή θα στοχοποιηθεί, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιρανικού Ναυτικού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας για το Κυπριακό και κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση υπέρ των δύο κρατών. Το ψήφισμα για την έκθεση της Κομισιόν του 2025 εγκρίθηκε με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Οι ευρωβουλευτές χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών και ζήτησαν τον διορισμό ενός νέου ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισαν ότι η μόνη αποδεκτή λύση παραμένει μια δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση στη βάση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με ενιαία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Το ψήφισμα ζητεί την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά το 2017 και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί το καθεστώς της πράσινης γραμμής, να εφαρμόσει τη συμφωνία για την Πύλα, να αποχωρήσει από τα στροβίγγια και να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αμόχωστο με το Ευρωκοινοβούλιο να καταδικάζει τις προσπάθειες επικισμού και να ζητεί την επιστροφή της περιοχής στους νόμιμους κατοίκους της υπό διοίκηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική κληρονομιά και τους αγνοούμενους, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ανάγκη συμμετοχής ξένων ανακριτικών αρχών στη διερεύνηση της υπόθεσης κράτος μαφίας υπογράμμισε ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης, εκφράζοντας την άποψη ότι η εμπλοκή διεθνών φορέων θα ενίσχυε την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Καταπελτικό ήταν πριν από λίγες ημέρες το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς στην Κύπρο, αφήνοντας εκτεθειμένο τόσο τον πρώην πρόεδρο Αναστασιάδη, όσο και άλλα επιφανή στελέχη του νομικού και πολιτικού κόσμου της Κύπρου. Κύπριοι πολιτικοί και διακεκριμένοι νομικοί δηλώνουν ότι η περαιτέρω διερεύνηση των κατηγοριών δεν πρέπει να αφαιθούν αποκλειστικά στις κυπριακές υπηρεσίες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος του κουκουλώματος. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι οι οργανισμοί όπως είναι το FBI και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διερεύνηση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις θα πρέπει να ληφθεί από το Εισαγγελικό Συμβούλιο στη βάση ενός πλήρως τεκμηριωμένου φακέλου. Ο γνωστός νομικός υπογράμμισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμένονται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τυχόν διαδικαστικά λάθη θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για την υπόθεση, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Όπως ανέφερε, το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη συνέχιση των ερευνών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από μόνο του δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον δικαστήριου. Υποστήριξε επίσης ότι ο διορισμός ανακριτών δεν θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά σε πρόσωπα από την Κύπρο, καθώς σε μικρές κοινωνίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγκρούσεων συμφερόντων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την εμπλοκή διεθνών παραγόντων στην έρευνα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας μεγάλων πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική και Βιωτία. Το πυροσβεστικό σώμα επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Σπάτα, Ακρέφνιο Βιωτίας και Ελαιώνα στη Θήβα. Σε γενική επιφυλακή βρίσκονταν την Δευτέρα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία μέτωπα. Τέλος των ειδήσεων.

0: Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 1800 362 361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.